0: sí es un éxito. Lo tenemos.
1: Los 40. Todos los éxitos.
2: Wow. Ο πίσεν δεν οστάσουα. Αγιώδη. Κομπλέτο καθέλα. Yeah, yo, Gansa. Yeah. Mami, ο πίσεν.